0: ποντά έτσι. Την ώρα που την ώρα που είχαμε τώρα. Την όπλα μακόρτα που το δεν είναι αφόρμα να είναι. Μπειρά. Μπειρά.
1: Γράβασε κύριε.
0: Μπειρά, δεχτήτα στη μπειρά.